προσέξτε τώρα, σκέφτηκαν Duran Duran, το πιο προσιτό θα ήταν Is There Something I Should Know, αλλά ποιο έχουμε να ακούσουμε πάρα πάρα πολλά χρόνια, τα ραδιόφωνα το αγνοούν. Πάλι γυμνάσιο ήμουν και το θυμάμαι αυτό. Duran Duran, Union of the Snake. Στο repeat τότε.

Duran, 1983, Union of the Snake. Πόσες κασέτες έχω γράψει με αυτό και ξεκινούσα με αυτό. Ναι, ήμουν αυτός που είχε βινήλια τότε και έγραφε κασέτες για όλο τον κόσμο. Μετά CD και μετά δεν ξαναζήτησε κανείς τίποτα. Τα κατέβαζαν από YouTube μόνοι τους. Thank God. Κωνσταντίνε, απλά είμαστε στην ίδια σελίδα. Έτσι να πεις την Τίνα. Δεν είμαστε συνονοημένοι. Είναι τα vibes. Αλλά ενώ ο μικρούτσικος σήμερα ήταν sent from up above. Και αυτό το έχω μέρες στο μυαλό μου. When the going gets tough, the tough gets going. Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, οι σκληροί επιμένουν. Και δεν μιλάει για βρωμιά στον τοίχο. Ο Billy Ocean.

ξεχασμένο και από τον ίδιο το Θεό. Μάλλον ξεχασμένο και από τον ίδιο Billy Ocean. When the going gets tough, the tough gets going. Είναι το ελληνικό που λέει εμείς είμαστε και τα δύσκολα. Ή το άλλο που λέμε, δεν μασάω εγώ. Ναι, Ελίνα, εκτός προγραμμάτος και δεν χωρά να μπουν τα τραγούδια που ήθελα σήμερα. Κάνουμε και παραγγελίες. Maybe your heart is made of stone. David Stewart, καλημέρα Στεφανία. Επιτέλους έρχεται καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Έρχεται. Εγώ βλέπω την άλλη εβδομάδα που η θερμοκρασία θα πάει. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tail Systems. Τίποτα δεν άκουσες ακόμα.

David Stewart, λατρεμένος Heart of Stone. Μου έστειλε χθες λοιπόν ο Κωνσταντίνος ένα τραγούδι της Ελένης Δήμου, το «Δε με νοιάζει», το οποίο μου λέει δεν είναι, λέει, το «London» του Roger Hodgson. Σοκ, παιδιά. Όλη η εισαγωγή είναι ίδια, νομίζω νότα προς νότα. Σοκαριστικά ίδια. Το ChatGPT που ρώτησα πραγματικά, λέει, έχει αναφερθεί πολλές φορές, αλλά δεν είναι επίσημα διασκευή, τουλάχιστον δεν γράφτηκε ποτέ στα credits ότι πατάει σε Roger Hodgson. Ναι, είδατε και εσείς χθες, Studio 4, που άργησε μία ώρα. Dexys Midnight Runners. Τι τραγούδι είναι αυτό, λιώνω. Come on, Ali. Καλημέρα, Εκο, καλημέρα, Αθήνα. Εδώ δυναμώνουμε. Εδώ τα πράγματα θα ξεφύγουν.

ενώ το ρολόι δείχνει 9:19. Εμείς ακούμε Dexys Midnight Runners, Come on Aline. Το έβαλε χθες απόσπασμα στο Studio 4, Θανάσης και Νάνση λατρεμένη. Και με ρωτάει Κατερίνα, πολύ εύστοχη παρατήρηση, είναι δυνατόν οι Άγγλοι να μην μπορούν να στείλουν μια τραγουδάρα στη Eurovision και να ακούμε αυτό? Δηλαδή, νομίζω το κάνουν επίτηδες. Θέλουν να πάρουν ένα βραβείο τις τελευταίες θέσεις. Δεν ξέρω πώς το έχουν σκεφτεί. Για να απλά θέλουν να ακυρώσουν το διαγωνισμό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν μπορεί. Ήμουν νιός και γέρασα. Turn up the light, this is a party, man!

Εν τω μεταξύ μόλις είχε έρθει από το Cape Town ο Τόλης Φασόλης και φτιάχνε τους Sharp Ties, ισχυροί δεσμοί. Get That Beat, παραγωγή Θοδωρή Σαραντές για την ιστορία. Λοιπόν, έχω κάνει 100, 200, 300 πάρτε τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν έχω βάλει μια φορά το My Sharona. Σας παρακαλώ.

Άκουσε τώρα δεδομένα. Η Νακ, My Sarona. Ξανακούσαμε ποτέ κάτι από αυτούς? Ποτέ. Ήταν 1979 και είναι 2026. Ναι. Αν μπει αυτό στο επόμενο πάρτι, θα γίνει ο πανικός? Ναι. Αλλά ήταν One Hit Wonders. Τέρμα volume στην Πρέβεζα. Καλημέρα Άννα. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Στέφανα. Δώσε κύριε Στέφανα κάτι παραπάνω στην ένταση. Θα το κάψουμε κύριε Στέφανα. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζεβερδινό. Καλημέρα Ψηλέα. Ξεκίνησε και το ποδόσφαιρο από χθες. Σήμερα έχουμε Καναδά, Βοσνία Ζεγοβίνη, θα το δω αυτό. Θέλω να δω οι Καναδοί τι κάνουν. Στις 10. Α, θα δω φέτος ποδόσφαιρο, θα δω. Σε αυτό το επίπεδο βλέπω. Στο τοπικό μας δεν μπορώ. Τοπικό εννοώ ελληνικό. Τι να πρώτο κάνεις αυτό το καλοκαίρι? Θα πάμε και Βαρκελόνη Σαββατοκύριακο. Από σήμερα το μεσημέρι, Φόρμουλα 1 Βαρκελόνης. Άντε ρε Λιούις, δώσε. Δώσε λίγο πόνο. Άντε δηλαδή. 2:30 ξεκινάνε τα δοκιμαστικά σήμερα το practice. 6 ώρα το δεύτερο. Το qualifying, οι κατατακτήρες είναι αύριο το απόγευμα στις 5, Σάββατο. Και ο αγώνας, Κυριακή μεσημέρι στις 4. Θα με χάσετε. Ούτε αυτούς ξανακούσαμε ποτέ. Quiet Riot, Come on, feel the noise. Και γιατί το come το έχει χωρίς έξυπνο? Come. Θου κύριε. Επιτρέπεται αυτό?

Quiet Riot, γραμμένο κάπως περίεργα, Come and Feel the Noise. Come and Feel the Noise, καλημέρα στο Στέφανο Σπύρο. Wow, δικός μου αυτός. Εφένα, βουμ, βουμ. Αφού δεν έκαναν το θαύμα στο Μονακό. Τι Αντωνέλη είναι αυτός, άντε πιάσε τον Αντωνέλη τώρα, το μικρό. Και αυτή η ταινία έχει να κάνει με αυτοκίνητα, μόνο αυτό θυμάμαι. Μια φορά την είχα δει και ποτέ πια. Στο Παλάς την είχαμε δει. Kenny Loggins, Footloose. Δυναμώστε, είπαμε. And

την ταινία δεν τη θυμάμαι, αλλά είχε φοβερό soundtrack και μέσα στη λίστα των Βρακέ FM υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια. Almost Paradise. Τι λες τώρα. Ταινιάρες που έβγαλαν φοβερό soundtrack και κανείς δεν θυμάται την ταινία. Against the Lodge, ας πούμε. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνο. Τρελά κέφια λέει σήμερα το φεντικούλι. Για να δούμε και εσάς τους βραδινούς. Γιάννης Πάνου, νύχτες φτιαγμένες από μέταλλο. Παρασκευή βράδυ στις 10. Ενώ ο Θείος Γιώργος Κοντζαμάνης για την καλοκαιρινή περίοδο θα κάνει εκτός από Τρίτη και Παρασκευή εκπομπή. Θα κάνει και Κυριακή βράδυ 10 με 12 μετά τον Νίκο Σαλονίτη. Δεν το χορτώνουν, δεν το χορταίνουν. This is it. Yeah.

πόσο λατρεμένο αυτό, πόσο άγνωστο στην Ελλάδα. Αν και είχε παίξει μια διαφήμιση πολύ παλιά, εκεί στα τέλη των 90's, η Supergrass και το Alright. We are young. Αυτό δεν το ξέρετε. Και αυτό είναι πολύ ωραίο πρωινό τραγούδι. Η Boo Radleys, Wake Up Boo, It's a Beautiful Morning.

Η Μπουράντλεϊς, Wake Up Boo. Παλιά αγαπημένη, επιτυχία. Έπεσε κάποτε στον Άρτη πολύ. Τα χρόνια τα δικά μου. Wake Up Boo, It's a Beautiful Morning. Αυτό δεν το περιμένε κανείς. Αθώα μου, παιδιά ροκάδες της νυχτερινής ζώνης. Spin Doctors, Two Princes.

εδώ, είναι χρονιά MTV. Εκείνη την εποχή, τέλεια 80's, αρχές 90's, ένας πλανήτης ακούγε την ίδια μουσική, είχαμε τις ίδιες επιτυχίες. Δεν ξέρω, καλό και κακό ήταν αυτό, καλό ήταν. Καλό ήταν, ωραία μουσική ακούγαμε. Σήμερα δεν θα ήταν καλό. Οι Spin Doctors, Two Princes. Και έχω τα τελευταία λεπτά, δεν προσθέτω τραγούδια, διαγράφω τραγούδια, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσουμε. Αυτό δεν μου πήγαινε το χέρι να το διαγράψω. Don't Fear the Reaper. Blue Oyster Cult.

Και μην μου βάζετε ιδέες, μην μου βάζετε με ένα challenge τώρα. No Milk Today νομίζω θα το ακούσουμε από Βασιλικό όμως, όχι από Herman's Hermit. Από μένα, ναι.

Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper, το ακούμε και από φοβερή διασκευή, Keep Selling Athens, στο ελληνικό του. Καλημέρα στον έτερο γέροντα το 919, καλημέρα στον Κώστα Κότσα. Πλάκωσαν και οι γεροφρίξ, λέει, Βαγγέλης Ζευρετινός και Γιάννης Πάνο. Εν τω μεταξύ, έλα Κώστα μου λίγο να διδάξουμε. Που όταν ήταν πρώτη φορά βινήλιο, τι είπαν? Πω πω μαμά, τι μεγάλο CD που είναι αυτό. Όχι German Hermit, αλλά ναι στο βασιλικό. Και θα είναι ελληνικό και το τελευταίο. Εκεί που δεν το περιμένεις. No milk today.

πει και αυτό σήμερα. Βασιλικός Πάτρα. No milk today. Και εκεί που δεν το περιμένεις, εκεί που έχεις ακούσει όλα τα ροκάκια και λες τώρα My of the Tiger, ας πούμε, θα τελειώσει. Με Walk This Way. Με Honey Motion. Με Holding Out for a Hero. Σας λέω ποια ήταν τα υποψήφια. Θα ακολουθήσουμε έναν Έλληνα άγνωστο στην Ελλάδα. Έκανε επιτυχία στο Ισραήλ. Τότε. Το τότε. Είναι δεκαετία του 60. Ο Άρης Σαν. Άρης Σανιανίδης. Κάπως έτσι. Δεν το θυμάμαι τώρα το όνομά του. Είναι αργά. Είναι αργά. Το έχω αφιερώσει εγώ αυτό. Σε μεγάλα κέφια. Τώρα που ήρθες είναι πια αργά. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Ήταν μια εκπομπή Παρασκευής, όπως πρέπει να είναι η Παρασκευή. Και κλείσαμε μαζί άλλη μια εβδομάδα. Περισσότερες συγκινήσεις τη Δευτέρα το πρωί.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: αυτός που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Ημέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

σε θυμάμαι. Πάντα σε θυμάμαι. Τα πυρωμένα χείλη σου δροσιά. Δροσιά στα διψασμένα χείλη μου. Ποτάνι μαγικό, στο λογικό, η ομορφιά σου. Και το παράξενο όνομά σου, Σαλούνα.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας. Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Κάθε πρωί στις 8.
2: Κάθε πρωί στις 8.
1: Ζωντανά στον Αμβρακία FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Αμβρακία FM

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Αμβρακία FM.

0: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26810-79570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Αμβρακία FM

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Καλώς ήρθατε εδώ στον Αμβρακή FM. Άλλο ένα Σάββατο κοντά σας. Εδώ παρέα είμαστε και όλα εδώ στο εκθεσιακό. Παρέα με την έκθεση κλασικών οχημάτων. Μπορείτε να έρθετε να την επισκεφτείτε. Τα παιδιά κάνουν καταπληκτική δουλειά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Άρδα και σε όλο τον κόσμο. Πάμε να φτιάξουμε τη διάθεσή μας για το Σαββατοκύριακο, μιας και έχει μπει για τα καλά το καλοκαίρι. Και πρέπει να ανέβουμε λίγο. Σήμερα 13 Ιουνίου και σαν σήμερα το 323 π.Χ. αυτή την αποφράδα μέρα πέθαινε ο Μέγας Αλέξανδρος στη Βαβυλώνα.

βασιλιάς Κωνσταντίνος της Ελλάδας το 1917 εγκαταλείπτει τη χώρα μετά την πίεση των συμμάχων κατά τον εθνικό διχασμό. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε λίγο τη μέρα μας. Πάμε λίγο να περάσουμε καλά με όμορφη μουσική. Είμαι ο Δημήτρης Μπόσμος και για την επόμενη ώρα θα σας κρατήσω όμορφη συντροφιά με ιστορίες πίσω από κάποια τραγούδια που μας αρέσουν.

Καλημέρα στο μακρινό Λίβερπουλ και στο φίλο μου τον Μιτσάρα. Καλημέρα στη φίλη μου την Αντωνία από τα Γιάννα. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που συντονίστηκαν και συντονίζονται τώρα. Πάμε λοιπόν πίσω στο 1988, όταν ο Elton John κυκλοφορούσε το I don't wanna go on with you like that. Ένα τραγούδι για μια σχέση που έχει φτάσει αδιέξοδο, με τον Elton να βάζει όρια και να λέει ξεκάθαρα πως δεν θέλει να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο. Με το χαρακτηριστικό του ήχο και το δυναμικό του ρυθμό, έγινε μία από τις μεγάλες επιτυχίες της εποχής και παραμένει αγαπημένο στα ραδιόφωνα μέχρι και σήμερα. Και κάπως έτσι, αν κάτι δεν πάει όπως πρέπει, θυμηθείτε το μήνυμα του Elton. Καλύτερα να αλλάξεις παρά να συνεχίσεις το ίδιο μοτίβο.

Καλημέρα στην φίλη μου Ελίνα Ευαγγελία, η οποία μας στέλνει μια πανέμορφη φωτογραφία με τη θάλασσα. Σε ζηλεύω αλήθεια. Την καλημέρα στον εκπληκτικό φίλο και συνάδελφο εδώ, Βαγγέλη Ρίζο, ο οποίος αναλάβει τις τύχες εδώ της κονσόλας στις 12 με 2. Εκπληκτικός Βαγγέλης, όπως κάθε Σάββατο. Στα έξτρα του δηλαδή. Πάμε λοιπόν και εμείς πίσω στο 1976 και στο Steve Miller Band με το Serenade. Ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά κομμάτια του συγκροτήματος, με χαλαρό ρυθμό, ρομαντική διάθεση και εκείνο το χαρακτηριστικό ήχο που έκανε τον Steve Miller να ξεχωρίσει στη σκηνή του αμερικανικού ροκ. Ένα τραγούδι που μοιάζει με βραδινή βόλτα κάτω από τα αστέρια, αλλά ακούγεται εξίσου όμορφα και ένα καλοκαιρινό πρωινό, όπως και σήμερα. Και αφού λέγεται Serenade, ας το απολαύσουμε χωρίς πολλές κουβέντες. Γιατί μερικές φορές η μουσική κάνει καλύτερη, θα λέγαμε, καντάδα από εμάς.

Φοβερή η Steve Miller Band. Και πάμε σε ένα προσωπική, σε μια προσωπική αγαπημένη μου μπαλάντα από την Ιταλία και το Βάσκο Ρώσι. Έρχεται το Siamo Soli, ένα τραγούδι που μιλά για τη μοναξιά, τις σχέσεις, αλλά και την ανάγκη να βρούμε ο ένας τον άλλον μέσα σε ένα κόσμο που συχνά μας απομακρύνει. Με τη χαρακτηριστική φραχνή φωνή του Βάσκο και τον άμεσο στίχο του, το κομμάτι αγγίζει ένα συνέστημα που όλοι έχουμε νιώσει κάποια στιγμή. Και μπορεί ο τίτλος, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να λέει ότι είμαστε μόνοι, αλλά στο ραδιόφωνο και στον Αμβρακία FM δεν είστε ποτέ μόνοι. Τουλάχιστον μέχρι τις 12.

0: Siamo soli.
1: Εκπληκτικός Βάσκο Ρώση, ο οποίος μαζί με τον Λιγκαμπούε θεωρούνται ένας από τους γερόλικους της ροκ της Ιταλίας. Παραμένουμε όμως ιταλικά εμείς με αγγλικό στίχο, καθώς ανεβάζουμε την ένταση με τους Måneskin φυσικά και το Fear for Nobody, ένα τραγούδι γεμάτο ενέργεια, αυτοπεποίθηση και την ακατέργαστη ροκ αισθητική που έκανε το ιταλικό συγκρότημα παγκόσμιο φαινόμενο. Το μήνυμά του είναι ξεκάθαρο, να είσαι εαυτός σου χωρίς φόβο και χωρίς να ζητάς την έγκριση κανενός. Και αφού οι Måneskin, αγαπητοί φίλοι και φίλες, δηλώνουν ότι δεν φοβούνται κανέναν, ας φοβηθούμε εμείς μόνο ένα πράγμα: να χαμηλώσουμε την ένταση πριν τελειώσει το τραγούδι.

τον Måneskin αποφάσισε να κάνει μια solo καριέρα κάπου πέρυσι, βγάζοντας ένα προσωπικό άλμπουμ με εκπληκτικά, θα λέγαμε, τραγούδια. Ένα από αυτά είναι και το Next Summer του Νταμιάνο Ντέιβιντ, ένα τραγούδι με νοσταλγική διάθεση και έντονο συνέστημα που μιλά για όσα αφήνουμε πίσω, αλλά και για εκείνα που ελπίζουμε να μας παραμείνουν και να μας περιμένουν στην επόμενη στροφή της ζωής. Ο Νταμιάνο δείχνει μια πιο προσωπική και ευαίσθητη πλευρά, χωρίς να χάνει τη χαρακτηριστική του ένταση. Και μιας και ο τίτλος λέει Next Summer, ας το ακούσουμε, γιατί το καλοκαίρι έχει πολύ μουσική ακόμα να κυλήσει μέσα του.

Εκπληκτικός θα λέγαμε. Συνεχίζουμε όμως με Jimmy Barnes εμείς και το Higher. Ένα τραγούδι που κουβαλά το γνώριμο πάθος και τη δύναμη της φωνής του Barnes, μιλώντας για την προσπάθεια να ξεπεράσουμε τα όρια μας και να στοχεύσουμε ακόμα πιο ψηλά, ακόμα και όταν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές. Ένα αισιόδοξο μήνυμα θα λέγαμε, ντυμένο με δυναμικό ροκίχο. Και αφού ο Jimmy μας λέει να πάμε ψηλότερα, ας ανεβάσουμε κι εμείς διάθεση.

εκπληκτικός Jimmy Barnes. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Γεια σου Γιώργαρα, να είσαι καλά φίλε. Στο φίλο μου τον Μιτσάρα, έλα ρε Μιτσό. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς τώρα με ένα κομμάτι πολύ όμορφο, σε ένα μελωδικό hard rock με τους Pretty Maids και το Please Don't Leave Me. Μια δυνατή μπαλάντα γεμάτη συνέστημα, όπου η ένταση των κιθάρων και συναντά την ευαισθησία ενός ανθρώπου, θα λέγαμε, που προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή μια σχέση που κινδυνεύει να χαθεί. Ένα τραγούδι που απέδειξε ότι ακόμα και το σκληρό ροκ έχει την τρυφερή του πλευρά. Και αφού ο τίτλος λέει Please Don't Leave Me, εμείς δεν πάμε πουθενά. Τουλάχιστον μέχρι να τελειώσει το τραγούδι και να έρθει το επόμενο.

Καλημέρα στη φίλη μου του Γεωργία και στον Wheezy, τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Εδώ κάθε πρωί μας κρατάει συντροφιά. Ένα όνομα ορόσημο για τον Αμβρακέ FM και για το αρτινό, θα λέγαμε, ραδιόφωνο γενικότερα. Γεια σου, Αλέξ. Πάμε λίγο σε μια κλασική στιγμή με τον Gary Moore και το Still Got the Blues. Ένα κομμάτι ορόσημο που το blues συναντά το rock με έναν τρόπο σχεδόν εξομολογητικό. Η κιθάρα του Moore εδώ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, δεν παίζει απλώς νότες. Αφήγεται μια ιστορία για έρωτα που πέρασε, αλλά άφησε πίσω του ένα αυτό το γνώριμο συνέστημα που μένει. Και αν Still Got the Blues, τότε μάλλον δεν είμαστε μόνοι που κολλάμε σε αυτή τη μελωδία κάθε φορά που παίζει εδώ στο ραδιόφωνο.

εκπληκτικός Γκάρι Μουρ κράταγε τον μπλου ζωντανό με εκπληκτικές συνεργασίες όπως αυτή με το Phil Lynott, τα οποία έδειχνε ότι το ροκ είναι μια εντελώς άλλη κατάσταση. Πάμε λίγο να ανέβουμε, συνεχίζουμε με τους Nickelback και το κομμάτι Someday, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια θα λέγαμε του συγκροτήματος, που μιλάει για τις δεύτερες σκέψεις μετά το τέλος μιας σχέσης και όλα εκείνα που καταλαβαίνουμε όταν είναι πλέον αργά. Μελωδικό, δυναμικό και γεμάτο συνέστημα, είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Nickelback την δεκαετία του 2000. Και αφού το τραγούδι λέγεται Someday, μην αφήνετε για κάποια μέρα ό,τι μπορείτε να ακούσετε σήμερα. Γιατί οι καλές μουσικές στιγμές δεν σηκώνουν αναβολές.

Συνεχίζουμε από ένα alternative rock σύμπαν, θα πούμε, τον Nothing But Thieves. Ακούμε το Amsterdam, ένα κομμάτι που έσπασε τα ραδιοφορικά κοντέρ την εποχή που βγήκε, γεμάτο ένταση, σκοτεινή ατμόσφαιρα και εκείνη τη χαρακτηριστική φωνή που ανεβαίνει σαν κύμα πριν σκάσει στο ριφρέν. Μιλάει για εγκλωβισμό, φυγή και την ανάγκη να βρεις καθαρό αέρα, έστω και μέσα στο χάος. Και αν δεν βρίσκεις ποτέ την Άμστερνταμ που ψάχνεις, τουλάχιστον βρήκες το σωστό τραγούδι για τη διαδρομή.

λατρεύω αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω γιατί. Υπήρχε μια περίοδος που το έβαζα κάθε πρωί για να ξυπνήσω. Σου δίνει μια γλυκόπικρη γεύση, ρε παιδί μου. Έτσι είναι τα περισσότερα τραγούδια. Λοιπόν, πάμε σε ένα γνωστό όμως, στο ίδιο στυλ, από τη Φιλανδία και τους Ράσμους. Ακούμε το In the Shadows, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια των 2000s, με σκοτεινή ατμόσφαιρα, έντονο ρυθμό και εκείνο το γνώριμο ρεφρέν που μένει στο μυαλό. Μιλάει για την ανάγκη να βγεις από τη σκιά και να βρεις τη δική σου ταυτότητα. Και αν κρυβόμαστε στις σκιές λίγο πολύ όλοι καμιά φορά, τουλάχιστον αυτό το τραγούδι μας βγάζει λίγο στο φως με ένταση στο ραδιόφωνο.

Φοβερή χώρα η Φιλανδία, παιδιά. Είχα τη χαρά και την τιμή να σπουδάσω εκεί πέρα και είναι κάτι το πρωτόγνωρο εμπειρία ζωής. Λοιπόν, συνεχίζουμε από τον εμβληματικό David Bowie. Ακούμε το Cat People Putting Out the Fire. Ένα κομμάτι με κινηματογραφική ένταση και σκοτεινή ατμόσφαιρα που γράφτηκε για την ομώνυμη ταινία και ξεχωνίζει για το δραματικό του ύφος και τη χαρακτηριστική ερμηνεία του Μπάουι. Ένα τραγούδι που μοιάζει να καίει αργά σε σκηνή που χτίζει αγωνία πριν την έκρηξη. Ακούμε τη remaster έκδοση του 2018 και αν οι Cat People κινούνται πάντα στις σκιές, εμείς το βάζουμε στο φως του ραδιοφώνου. Γιατί δεν μπορούν κάποια τραγούδια να μένουν κρυφά.

Και αυτό ήταν ο αξέχαστος David Bowie με το remaster του Cat People Putting Out the Fire. Πάμε λίγο σε πιο σύγχρονο dance vibe, έτσι να πιάσουμε λίγο το καλοκαίρι από όλες τις μουσικές του πηγές. Dance vibe λοιπόν με την Anissa Kay και το Walking on Air με τη συμμετοχή του Snoop Dogg. Ένα κομμάτι που κινείται σε χαλαρό καλοκαιρινό ρυθμό, με ηλεκτρονική ενέργεια και αστική αισθητική θα λέγαμε, φτιαγμένο για εκείνες τις στιγμές που όλα μοιάζουν λίγο πιο ανάλαφρα. Να μου λυθούμε σιγά σιγά στις παραλίες. Και αφού λέει Walking on Air, εμείς απλά δεν πατάμε καθόλου γη σήμερα στο ραδιόφωνο.

μιας και μπήκε στο στούντιο ο Βαγγέλης ο Ρίζος, να κλείσουμε ένα ελληνικό ροκ κομμάτι από τα Ξύνινα Σπαθιά και το Λιωμένο Παγωτό, έτσι γιατί μπήκε το καλοκαίρι, από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια. Και αν το καλοκαίρι λιώνει παγωτά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αυτό το τραγούδι λιώνει κατευθείαν τις αναμνήσεις στο ραδιόφωνο. Και με αυτό το εκπληκτικό κομμάτι κλείνουμε το σημερινό μας μουσικό ταξίδι. Βαγγέλης Ρίζος από τις 12 μέχρι τις 2. Μείνετε συντονισμένοι γιατί η μουσική δεν λιώνει ποτέ. Απλά αλλάζει ρυθμό. Τα λέμε το άλλο Σάββατο.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

Long Train Running, Bananarama, Διασκευάρα. Και όπως καταλάβατε, είστε στα έξτρα Σαββάτου. Μόλις ο Δημήτρης ο Μπόσμος μας έφτιαξε τη διαθέση με τις μουσικάρες του. Και συνεχίζουμε εμείς μέχρι τις 2. Βαγγέλη Σέριο στο μικρόφωνο. Σήμερα στα έξτρα Σαββάτου, 13 του Ιούνιου. Και όμως είμαι ακόμα εδώ, έτσι τέλειωσε ο Δημήτρης ο Μπόσμος. Και εγώ ακόμα εδώ. Και θα είμαστε και πολύ ακόμα καιρό εδώ, μέχρι και τα τέλη του Ιουλίου, παιδιά, στον Αυρακέ 9-19, το αγαπημένο ραδιόφωνο της Σάρτας, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας. Πολλές πολλές καλημέρες. 919.gr, 91,9 στα FM. Ένα Σάββατο, ένα έξτρα του Σαββάτου με πολύ ωραίες μουσικάρες, παλές και πολλές εκπλήξεις, θα δείτε. Μείνε εδώ συντονισμένος στη δημοτική ραδιοφωνία της Σάρτας.

You Win Again, Bee Gees. Ήρθαμε με τρελές διαθέσεις, όπως έτσι μας άφησε ο Δημήτρης ο Μπόσμος, και θα περάσουμε ωραία μέχρι τις 2. Γεια σου Μιτσάρα μου, γεια σου Λίνα Στίν, πανέμορφη Λευκάδα. Έβρεξε εκεί? Εδώ εχθές παιδιά έριξε ένα μπουρίνι από τα καλά τα μπουρίνια ταρτίνα. Σήμερα έχει μέρα Θεού όμως, εντάξει, χάρα μέρα Θεού. Είναι για παραλία, είναι για καφέδες, είναι για τρέξιμο, είναι για τα πάντα. Μα πάνω απ' όλα είναι για το ένατο φεστιβάλ κλασικών οχημάτων Άρτας, εδώ στο εκθεσιακό κέντρο. Και χθες και σήμερα τα πιο όμορφα αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες είναι εδώ. Δεν μπορούσαμε να φέρουμε να ξυνήσουμε τα παιδιά την Πέμπτη. Αν θα μπορούν να έρθουν λίγο τώρα να μας πούν δύο κουβέντες, σας παρακαλάμε. Εδώ από το παράθυρο τους φωνάζουμε. Πάρα πολύ ωραία αυτοκίνητα, πάρα πολλοί κόσμος. Να βοηθήσει και η μέρα, πιστεύω, σήμερα. Χθες μας τα χάλασε λίγο η βροχή. Πολλές καλημέρες στους φίλους μας εδώ στο Coffee Art, παιδιά, στην Περιφερειακή Οδό, στο 105. Καλή δουλειά στα παιδιά εκεί. Υπέροχοι καφέδες μας φτιάχνουν τη διάθεση. Ξέρετε, εγώ πάω για ένα καφέ και φεύγω με αλκοόλ, αναψυκτικά, φαγητό. Τα πάντα έχουν τα παιδιά στο Coffee Art.

Bob Seger, All Time Rock and Roll. Άρε μάνα μου, τι έχει να γίνει της παλιατζούρα σήμερα. Γεια σου Κατερίνα και πάλι στην όμορφη Λευκάδα. Παιδιά, φέτος η Λευκάδα την επισκεφτώ πολλές φορές, ειλικρινά μου λείψε. Έχω κάνα 2 χρόνια να κάνω λάθος να πάω. Η αλήθεια είναι ότι μου τη δίνει λίγο κίνηση εκεί στη γέφυρα. Πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Πω ωραίες. Εγώ είμαι αυτός που γυρνάει. Αν δείτε κανένα αυτοκίνητο να γυρνάει και να φεύγει για Πρέβεζα, αυτός είμαι εγώ. Μου τη δίνει πολύ πώς να το κάνουμε, εντάξει. Αλλά την αγαπώ τη Λευκάδα και τις παραλίες της. Πολλές πολλές καλησπέρες πλέον. Περάσαμε τις 12, λέμε καλησπέρα εδώ στην Άρτα. Ναι, πάμε για τσίπουρα.

Everybody Has a Hungry Heart, Bruce Springsteen. Ο Δημήτρης ο Μπόσμος μου λέει στην 19 τι βάζεις μόλι, ρε. Αφού με άφησες με λιωμένο παγό, τώρα αδερφέ μου φτιάξεις τη διάθεση, γιατί και εσύ και εγώ θα είμαστε και αυτό το καλοκαίρι, ξέρεις που.

πιστεύω ότι τέτοια κομμάτια θέλουμε στα έξτρα του Σαββάτου και ιδίως αυτό το Σάββατο σήμερα 13 το Ιούνιο. Να φτιάξουμε διαθέσεις, παιδιά, δεν γίνεται αλλιώς. Καλώς την, χαίρετε και σε σένα. Καλώς την τη Βερονίκη από Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθες, εύχομαι να είστε καλά εκεί στη Θεσσαλονίκη όλοι. Έχουμε πολύ κόσμο, πολλούς γνωστούς. Έχουμε και τη Βερονίκη που την κάνουμε παρέα εδώ και λίγο καιρό στο 919. Την ευχαριστούμε πολύ. Γιατί η Θεσσαλονίκη έχει τρομερά ραδιόφωνα, παιδιά. Τι κάνει η πόλη, καλησπέρα στην Άρτα, καλησπέρα στον εμπορικό κόσμο. Root of 66. The Pets Mode.

παιδιά, αν δείτε τώρα στους δρόμους εδώ της Σάρτας κανένα παλαβό να γυρίζει, να κάνει μεταστροφές με το αυτοκίνητο και να γυρίζει, είναι ο Δημήτρης ο Μπόσμος, ο οποίος δεν πάει για μάθημα, όπως δηλώνει, και ακούει Root of 66 και το... Προσοχή αγόρι μου, σε χρειαζόμαστε εδώ στο 99.

Είναι 1983 σε μία ή μάλλον στην 25η απονομή βραβείων Grammy. Ακολουθεί ένα after party σε ένα εστιατόριο, η Donna Summer έχει πάρει βραβεία. She works for the money, το κομμάτι. Και χρειάζεται η γυναίκα να πάει τουαλέα, μετά από τόσα υγρά. Στην τουαλέτα μέσα βρίσκει μια κοπέλα, η οποία έκλαιγε με σπαραγμούς, παιδιά. Για το λόγο που έκλαιγε ήταν για τη σκληρή δουλειά τότε, στα εστιατόρια, στα μπαρ, σε όλα αυτά που γινόταν, νομίζω στη Νέα Υόρκη είχε γίνει αυτό το συμβάν. Την πλησίασε η Donna Summer, μίλησε, τι έκανε, και αργότερα εμπνεύστηκε αυτό το κομμάτι, το πιστεύετε, αυτή την κομματάρα. Κάπως έτσι γράφονται τα μεγάλα κομμάτια, παιδιά.

Where is my man? Ήρθα τη μεγάλη κυρία, μεγάλες κυρίες τότε του της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, φωνάρες. Απλά όλες αυτές οι κυρίες έρχονται εδώ κάθε Σάββατο στα έξτρα του Σαββάτου, στο νούμερο 19. Τα λέω καλά, ναι. 20 λεπτά πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα, ανεβάζουμε ρυθμούς. Fame, Erin Carha.

Ξέχασες δίσκο χορευτικές στιγμές. Λορίν Μακέιν με το Let the Night Take a Blame, λίγο πιο πριν το Fame από την Ειρήνη Καρά. Δίσκο εποχές, ανεπανάληπτες κομματάρες, ανεβαστικές μόνο εδώ στον Αμβρική 99 και στα έξτρα του Σαββάτου. Όπου και να είστε, το 99.gr είναι έτοιμο να σας υποδειχτεί, να μπείτε, να αφήσετε το μήνυμά σας ή ό,τι άλλο επιθυμείτε εσείς. 91,9 στα FM, New Order, Blue Monday και τα καλύτερα έρχονται εδώ. Μείνετε συντονισμένοι.

για τους λάτρες των 80's και όχι μόνο αυτές της δεκαετίας. Ο Μουρακή 19 και τα έξτρα του Σαββάτου είναι ένα ωραίο παγκάκι να κάτσεις και να ακούς, ναι, έτσι. Blue Monday, New Order, ένας μάλλον η New Order, ένα συγκρότημα της δεκαετίας, της χρυσής δεκαετίας του 80, το οποίο πέρασε πάρα πολλά κύματα, αλλά επιτυχίες, επιτυχιάρες και κομματάρες. High Energy, Evelyn Thomas, Διαμάντια.

Απέναντι μου εδώ στο στούντιο κοιτάω αυτό το πινακάκι, παιδιά, το οποίο εδώ και λίγο καιρό, νομίζω αυτό το πινακάκι, το οποίο σβήνεις με μαρκαδόρο και το σβήνεις πολύ εύκολα με μια σβήστρα που έχει ο μαρκαδόρος. Έχουμε ένα πινακάκι, νομίζω το κάναν δώρο στον Αλέξη Κατσαδωράκη, αυτό στα γενέθλιά του, αν δεν κάνω λάθος. Έχει γίνει viral εδώ στο στούντιο το Μρακή 919. Ο κάθε ένας παραγωγός γράφει την κάθε μία, ναι, και γελάμε όλοι μαζί. Βγάζουμε φωτογραφίες, τον εμβάζουμε στο 919. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή από το πουθενά ήρθε κάτι, δηλαδή, και εμάς εδώ τους παραγωγούς να μας ενώσει έτσι, να... Ο κάθε ένας γράφει το κάθε της του, ναι, την κάθε, ναι, μία μη. Αλλά περνάμε όμορφα. Πραγματικά από το πουθενά, έτσι, ένα δώρο το οποίο... Δηλαδή αυτά που δεν έχουν πολύ αξία είναι τα καλύτερα. Με αυτό θα ξεκαλοκαιριάσουμε, ναι. Higher Energy, Evelyn Thomas, Giorgio Moroder, μαζί με το Electric Dreams. Αυτό ακριβώς θα μας κλείσουν την πρώτη ώρα. Θέλω να μείνετε εδώ, έχουμε σπουδαίο παρεάκι στο 919. Η παλιατζούρα δεν έχει όρια. Μετά τις μία θα γίνει εδώ της παλιατζούρας. Μείνετε στον Αμπρακή FM 919.gr και 91,9. Είσαι στα έξτρα του Σαββάτου με τον Βαγγελή Ρίζο. Electric Dreams και επανέρχομαι.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
0: Αμβρακία FM.

Away. Η Μπέτη αφιερώνει στον Πάνο και σίγουρα το γνωρίσουμε μέσα από το βασικά καλή παρασμία, το LD Κομμωδία με το Στάθη Ψάλτη, τον Γαρδέλη Ευαγγελόπουλο. Δεν θυμάμαι να πω και άλλους. Τρομερή ελληνική ταινία από αυτές τις ατάγες, οι οποίες είχε και ραδιόφωνο μέσα και μας άρεγαν πιο πολύ εμάς. Αυτή είναι η Ολίβια Νιούτον Τζον. Κάπως έτσι επιλέξαμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα εδώ στο νομερακέ 919 με νοσταλγία. Καλώς ήρθατε 919.gr, 91,9 για άλλη μια ώρα στον αέρα των 919. Βάγγελη, Σύριος θα είναι εδώ όπου στάθησε και εσείς και θα κάνουμε τρελή παρέα. Εδώ έξω από το παράθυρο του νομερακέα FM στέλνετε για άλλη μια φορά η έκθεση, το ένατο φεστιβάλ αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών εδώ στην Άρτα. Τα βλέπουμε τα παιδιά έξω από το παράθυρο και μακάρι να βρουν τον χρόνο να έρθουν να μας πούν και δύο λόγια. Van Bar, Food Street, Tattoo Events. Ένα τρομερό live απόψε. Και την αφεντιά μου να παίζει και λίγο ολίγων τι μουσικές μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, έτσι πριν αρχίσουν οι 50-51. Θα είναι ωραία βραδιά και θα βοηθήσει και ο καιρός, έτσι πιστεύω. Τα είπα όλα, ε. Αυτό το στένετε, έτσι ήταν εντελώς αρτινό. Μέχρι τις 2

Forever. Θα γίνω μεγάλος τραγουδιστής, δεν το συζητάμε. Modern Talking, Brother Louis. Να δω, πω μια μεγάλη καλησπέρα στο φίλο μας τον George, ο οποίος λέει δώσε μουσικάρες στο λαό να δουλέψει. Καλή δουλειά. Έτσι με ευχάριστα 80's όπως Brother Louis και Ραϊντιόραμα που ακολουθεί. Θα το πάμε μέχρι τις 2, George. Να σου δώσω πολλά φιλιά. Αν κάνεις τον κόπο και γράφεις, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο 919 Αλέξης Κασαδωράκης, διευθύνων σύμβουλος, Masterpiece, Head, τι άλλο να το πω, και κάτι τέτοια που λένε, ναι. Είναι αυτός που διευθύνει εδώ τον Αυραγγέ 919 και το διευθύνει πάρα πολύ καλά και τον ευχαριστούμε πολύ. Πάει για τα εινοποτεία της πόλης. Κάπου θα σε πετύχω μάλλον. Τράβα στα γνωστά, να σε πετύχω και εγώ να πιούμε κάτι σιπουράκι. Να τα πούμε. Ride the Orama, Change to Desire.

Wild Thing, Tony Loca, και σε το καμία από τους Gold Dapa. Η μάνα του Gold Dapa για τους καμία δεν το είπα καλά. Κοτόπουλο, λεμονάτο, μερίζι έχει η Όλγα, παιδιά. Στην Λεούσα είναι. Όποιος θέλει περνάει μια βόλτα. 20 λεπτά μετά τις 1.

0: κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα, ήρθε ο Γιάννης, ο Χουλιάρας, επιτέλους από την Πέμπτη. Φιλαράκι, από την Πέμπτη σε περιμένω. Δεν είναι, είναι Παρασκευή. Εντάξει, κάνα δύο μέρες. Ξέρω, έχεις πολλά στο μυαλό σου.
1: Κάνει αργά πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, θα προλογίσω λίγο και μετά θα πεις ό,τι γουστάρεις εσύ. Ένατο φεστιβάλ κλασικών οχημάτων Άρτας. Λες και κλασικών οχημάτων Άρτας. Κάνετε πάλι το θαύμα σας. Μπράβο σας για άλλη μια χρονιά. Αφήνω, σ' αφήνω. Θέλεις να βάλω λίγο μουσική, έτσι κάτι να ακούγεται στο background.
1: Βάλε ένα χαλί να
0: σ' ακούμε.
1: Καταρχάς, καλημέρα, καλησπέρα από το Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας, από τον Αμβρακία FM, από τον φίλο και αδερφό Βαγγέλη Ρίζο. Ο δικός μας άνθρωπος, η μουσική της Λέσχης.
0: Το λαϊκό παιδί.
1: Το λαϊκό παιδί, που τώρα κάνει τα πρώτα του βήματα. Ένα το φεστιβάλ κλασικών οχημάτων Άρτας λοιπόν, ένα τη χρονιά. Δόξα τω Θεώ, κάθε χρόνο και μεγαλύτερο, κάθε χρόνο πιο δυνατό. Παλεύουμε με τον καιρό κάθε χρόνο, αλλά τα καταφέρνουμε.
0: Αλήθεια, γιατί το κάνω αυτό, μας πάει τόσο κόντρα.
1: Αισθανόμαστε όπως τα καρτούν, που είναι αυτός ο ανθρωπάκης που μέσα στη μια ηλιόλουστη μέρα έχει ένα σύννεφο από πάνω του και βρέχει. Αυτό ακριβώς νιώθουμε κι εμείς. Αλλά εντάξει, την παλεύουμε και δόξα τω Θεώ τα καταφέρνουμε. Ξεκινήσαμε χθες πρώτη μέρα, αν και η κακοκαιρία μας πήγε λίγο πίσω, αλλά όλα καλά. Δυνατό live με Γιώργο Γάκη, πολλές συμμετοχές από όλη την Ελλάδα, σε μηχανές και αυτοκίνητα. Πολύς κόσμος, αρκετός, αν και είχε μια δροσιά χθες το βράδυ.
0: Κάθε χρόνο νομίζω ότι βλέπουμε και κάτι καινούριο, αυτό είναι το καλό.
1: Σίγουρα κάτι βλέπουμε καινούριο. Κάτι καινούριο, σίγουρα βλέπουμε νέες συμμετοχές. Είναι οι κλασικοί οι οποίοι μας επισκέπτονται κάθε χρόνο από όλη την Ελλάδα. Φίλοι καλοί, οι οποίοι κάθε χρόνο γινόμαστε μια παρέα μεγάλη, περνάμε όμορφα, ωραίες στιγμές. Σίγουρα γύρω από τον κύκλο του κλασικού οχήματος, την κοινή αγάπη, αλλά αυτό είναι το οποίο μας φέρνει κοντά. Το κλασικό αυτοκίνητο, η κλασική μοτοσυκλέτα μας φέρνουν κοντά και να μαζευόμαστε εδώ στην Άρτα κάθε χρόνο, να περνάμε όμορφες στιγμές, ωραίες, με μουσικές, με ιστορίες, με διασκέδαση, με όλα αυτά. Δεύτερη μέρα σήμερα, Σάββατο. Σε έχω πάρει μονότερμα, ε.
0: Όχι, όχι, σ' αφήνω. Σ' αφήνω να πεις όλα τα πάντα αυτά που δεν είπα εγώ, να τα πεις εσύ.
1: Δεύτερη
0: σήμερα, Σάββατο, πιστεύω, έτσι.
1: Σήμερα θα γίνει ένας μικρός χαμούλης.
0: Μπράβο.
1: Όπως λέμε και στο χωριό μου. Σήμερα, λοιπόν, δεύτερη μέρα, Σάββατο, με πάρα πολύ ωραίο καιρό. Επιτέλους καλοκαιρινός καιρός. Και θα μας πάει έτσι, εννοείται, όλη τη μέρα. Με πάρα πολλές συμμετοχές και σήμερα, γιατί έχουν έρθει, ήδη έχουν ξεκινήσει από το πρωί που είμαστε εδώ.
0: Όντως είναι περισσότερες.
1: Έχουν ξεκινήσει να έρχονται, να καταφθάνουν από όλα τα σημεία της Ελλάδας και τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό, για τη στήριξη. Τώρα τα οχήματα έχουν βγει από το εκθεσιακό κέντρο, έχουν πάει την κλασική βόλτα που πηγαίνουμε κάθε Σάββατο πριν στο Μενίδη.
0: Μενίδη, ναι, είδα ανακοίνωση, ναι.
1: Μενίδη, όπου εκεί μας υποδέχτηκε ο τοπικός σύλλογος γυναικών με ωραία δωράκια, τοπικά προϊόντα για τους εκθέτες. Και πρέπει να ευχαριστήσω και τον τοπικό πρόεδρο του Μενιδίου, τον Γιώργο Κακαράτζα, για την υποστήριξη και για την όλη βοήθεια στη βόλτα αυτή. Με ωραία μέρα, λοιπόν, θα κάνουν και μπανάκι ο κόσμος, θα φάει και τοπικά προϊόντα από τον αμβρακικό ψαράκι και τα σχετικά. 4 η ώρα θα επιστρέψουν τα οχήματα στο χώρο της έκθεσης, θα στηθούν πάλι κανονικά. 6 η ώρα ανοίγουν οι πύλες για το κοινό, για τους επισκέπτες. Στις 10 έχουμε το live. Καταρχάς, να πω ότι πριν το μεγάλο live, μουσική από τον φίλο, αδερφό.
0: Υπόκρουση, θα έλεγα.
1: Έτσι, μουσική, έτσι, για μουσική, να υπόκρουση. Το χαλί της εκδήλωσης. το πέτυχα.
0: Στρώνουμε το χαλί. έτσι με ωραίες μουσικούλες.
1: Έτσι, με ωραίες μουσικούλες. Μέχρι να μπουν οι δυνατοί 1550, οι οποίοι είναι καθοδόν. Μιλούσα τώρα με τον τραγουδιστή του στο Μινά. Είναι καθοδόν. Και έχουν ξετρελαθεί με το όλο event, με όλη την. Γιατί τους έχω στείλει υλικό να δούνε. Έρχονται πολύ έτοιμοι, πολύ φορτωμένοι, δυνατοί, τούρμπο και αυτοί.
0: Πιστεύω απόψε να ακούσουμε λίγο Θεός αν είναι.
1: Θεός αν είναι.
0: Τι εκτελεσάρα είναι αυτή.
1: Έχουν απίστευτες διασκευές. Έχουν απίστευτες διασκευές.
0: Τρομερή.
1: Και ο Frontman, ο Μινάς, και ο Ρουσέτος και τα υπόλοιπα παιδιά είναι πολύ δυνατοί, πολύ δυνατοί. Και τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, γιατί πρέπει να το πω αυτό, Βαγγέλη μου. Εμείς εδώ μέσα στην Άρτα είμαστε τέρμα αριστερά στο χάρτη στην Πινέζα. πρέπει για κάποια πράγματα πρέπει να κάνουμε ένα μικρό αγώνα για να τα φέρουμε εδώ στην πόλη. Δόξα τω Θεώ και με την υποστήριξη που έχουμε και από τους τοπικούς φορείς, πρέπει να το πω γι' αυτό.
0: Από να το πεις αυτό, αυτά να τα πεις.
1: Από την περιφέρεια, το Δήμο Αρταίων, το Επιμελητήριο, τον Εμπορικό Σύλλογο, την ΑΔΑΕ ΟΤΑ. Από την σημαντική υποστήριξη που έχουμε, μπορούμε να καταφέρνουμε να κάνουμε ωραία πράγματα για την πόλη μας. Να φέρνουμε ωραία πράγματα στην πόλη μας και κόσμο. Πρέπει λίγο. Συγγνώμη
0: που θα το μικρόφωνο που μου δίνει. Καλά κάνεις, καλά κάνεις.
1: Αλλά πρέπει λίγο να διώξουμε αυτή τη μιζέρια η οποία μας έχει περικυκλώσει.
0: Επιτέλους, μπράβο.
1: Πρέπει
0: αυτά
1: να είμαστε,
0: που λες τώρα τα υποστηρίζω.
1: Ζούμε σε έναν όμορφο τόπο. Είμαστε κάπως μακριά, αλλά ο τόπος μας είναι όμορφος. Πρέπει λοιπόν να είμαστε αισιόδοξοι, πρέπει να έχουμε ωραίες ιδέες. Εμείς εδώ, όπως και άλλες λέσχες και άλλοι σύλλογοι στην Άρτα, προσπαθούμε να κάνουμε έναν αγώνα να φέρουμε εδώ πέρα κόσμο στην πόλη μας. Εμείς έχουμε καταφέρει σαν λέσχη και βάλαμε την Άρτα στο χάρτη του κλασικού οχήματος. Έχουν μάθει πλέον όλη την Άρτα.
0: Όλοι.
1: Και θα σου πω και το εξής. Είμαστε περήφανοι για πολλά πράγματα, αλλά ένα από αυτά όλα είναι ότι η δική μας έκθεση, η δική μας εκδήλωση είναι η νούμερο 2 μετά την έκθεση που γίνεται στον Άλυμο από τον Νίκο Μαστοράκη. Είναι πρώτη αυτή σε συμμετοχές και μετά είναι η δική μας στην Άρτα. Μάλιστα. Και έχουν να το λένε όλοι αυτό. Οπότε λοιπόν συνεχίζουμε, ευχαριστούμε λοιπόν όλους τους φορείς, ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς μας για την υποστήριξη, μικρούς, μεγάλους, μεγαλύτερους. Χωρίς την υποστήριξη όλων αυτών δεν θα γινόταν όλα αυτά τα πράγματα. Και δόξα τω Θεώ κάθε χρόνο όλοι μας βοηθάνε και ανεβαίνουμε επίπεδο. Πάμε λοιπόν τώρα στο βράδυ. 15:50, δυνατό live, πολύ δυνατό. Έρχεται, φαντάσου ότι έρχεται και κόσμος άσχετος με το κλασικό όχημα για να ακούσει
0: για 15:50. Για να ακούσει μόνο το συγκρότημα, ναι.
1: Ακριβώς. Και μετά λοιπόν το live, δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Τα παιδιά είπαν παίζουμε 2,5 ώρες.
0: Εντάξει.
1: Και θα μας πάρει και όσο παραπάνω θέλουμε εμείς. Οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Και μετά ακολουθεί πάρτι, το κλασικό πάρτι του κλεισίματος του ένατου φεστιβάλ, του φεστιβάλ κλασικών οχημάτων γενικότερα, με DJ Βαγγέλη Ρίζο στο
0: Dex. Παιδιά, να ξέρετε, έτσι με disco, rock, pop, όλες αυτές οι ωραίες
1: μουσικές. Τα πάντα όλα.
0: Και ελληνικούρα θα παίξουμε.
1: Τα πάντα όλα, Βαγγέλη μου, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Ξέρεις ότι σου έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη, πέρα από αγάπη. Και προχωράμε μετά. Α, επίσης θέλω να πω, αύριο το φέτος καταφέραμε και φέραμε στην Άρτα το κλασικό ράλι Πίνδος, το οποίο έκανε κίνηση χθες από εδώ, από τη δική μας εκδήλωση.
0: Το βλέπουμε στα social media.
1: Που έγινε ένας κακός χαμός, ναι. Ήταν 40 πληρώματα, 40 αυτοκίνητα, τα οποία έκαναν κίνηση από εδώ και θα έχουν τερματισμό αύριο το μεσημέρι στη γέφυρα Άρτας, όπου εκεί θα γίνει και το γεύμα και απονομές. Οπότε λοιπόν πάμε δυνατά για τη δεύτερη μέρα, πάμε να περάσουμε όμορφα.
0: Να πούμε ότι μπαίνουν ελεύθερα μέσα στο
1: εκθεσιακό. Υπάρχει δωρεάν είσοδος, προσφέρουμε τα πάντα, υπάρχουν το πάντα ο κόσμος ό,τι θέλει εδώ μπορεί να δει και να βρει. Καλούμε όλους τους αρτινούς, όλους τους κόσμους, όλο τον κόσμο από τους γύρω νομούς, τους καλούμε να έρθουν να δουν ωραία αυτοκίνητα, ωραίες μηχανές, να θυμηθούν ιστορίες, εικόνες, οι παλιότεροι, να μάθουν οι νεότεροι και να περάσουν.
0: Και αφού τα δουν, να φάνε, να πιούνε.
1: Εννοείται,
0: και να ακούσουν και μουσικές.
1: Να ακούσουν φοβερές μουσικές, να χορέψουν, να περάσουν πάρα πάρα πολύ όμορφα.
0: Ιωάννη Χουλιάρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Βαγγέλη μου,
0: που
1: ήρθες
0: και μου είπες δύο λόγια εδώ πέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Οφείλω να πω, συγγνώμη, κάτι τελευταίο, θα εκμεταλλευτώ το χρόνο σου γρήγορα. Ότι εκ μέρους της Λέσχης, ένα μεγάλο ευχαριστώ, όπως είπαμε, σε όλους τους φορείς και τους χορηγούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αμβρακία για την υποστήριξη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα τα χρόνια στο Βαγγέλη Ρίζο, για την υποστήριξη, τις μουσικές του, τα πάντα. Είναι, είπαμε, φίλος, αδερφός.
0: Τώρα εδώ έπρεπε να είχα χειροκρότημα να βάλω, δεν έχω τώρα.
1: Να βάλω με τα χέρια.
0: Thank you, thank you.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, Γιάννη. Θα πάνε καλά και θα τα πούμε το βράδυ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη.
0: Ελάτε στην Άρτα, ένα το κλασικό φεστιβάλ. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Χουλιάρα. Φιλάκια, γεια σας.

Αυτό είναι το Disco King, καραρά. Ο Rick Astley δεν παίξαμε, θα παίξουμε 20 λεπτά. Ακούσαμε το για τον Χουλιάρα και για το ένα το φεστιβάλ κλασικών νοικημάτων εδώ στην Άρτα. Παιδιά, απόψε το βράδυ, Σάββατο βράδυ, πρέπει να έρθείτε στο εκθεσιακό κέντρο Τέρμα. Γιώργος Γουτζαμάνης στο στούντιο τώρα εδώ, κάτι ψάχνει. Τι ξέχασες?

κάνανε επίθεση εδώ στο στούντιο. Η παραγωγή του 919. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να επισκεφτείτε σε ένα τρομερό συγκρότημα 1550. Και οι μουσικές εδώ από την πάρτι μου θα παίξουμε 80's, 80's, disco, θα περάσουμε ωραία. Όλα αυτά με ελεύθερη είσοδο και υπάρχει στο χώρο food van, κοκτέιλάδικο και ό,τι επιθυμείτε για μια υπέροχη βραδιά.

ο αγέρας ο Σερ Κάστλεϊ, Take Me To Your Heart. Φίλε Ζόρτζ, ο Βάτραχος είναι στην είσοδο του εκθεσιακού κέντρου, έτσι. Πρώτα ο Βάτραχος, Σιτροέν και μετά όλα τα άλλα τα στοιχήματα. Πραγματικά φέτος είναι καλύτερο από κάθε χρονιά. Εχθές μας τα χάλασε λίγο καιρός, αλλά σήμερα το βράδυ θα γίνει χαμός. Η Κατερίνα σιδερώνει με Rock Me Amadeus, Eric Astley, Take Me Your Heart, Sandra. Ένα από τα ωραιότερα κομμάτια, το οποίο δεν είναι και τόσο γνωστό, αλλά εμείς εδώ στο 19 έχουμε αυτό το μπαούλο. Love Light In Your Eyes.

απλά υπέροχο Sandra, Love Light in Your Eyes, από τα γνωστά. Αλλά εδώ έχουμε ένα μπαούλο, όπως είπαμε και πριν, πάρα πολύ όμορφο. 12 λεπτά στον αέρα του 919 και αυτά τα έξτρα του Σαββάτου, για να τελειώσουμε και αυτά τα έξτρα του Σαββάτου. Βαγγέλης Ρίτσος ήταν στο μικρόφωνο στις επιλογές και θα είναι για ακόμα λίγο. Να βρούμε τα τελευταία κομμάτια, έτσι να κλείσουμε όμορφα το Σάββατο και πάμε για Σαββατοκύριακο. UB40, Σαντονίσιος και αυτά από τα άγνωστα, αλλά τα πολύ όμορφα, τα οποία θες να ακούς μια στο τόσο. Γι' αυτό είναι τα έξτρα του Σαββάτου. Εσείς επιμένετε για 12 λεπτά ακόμα, 919.gr, τα μηνύματά σας. Και το που θα είστε, τι θα κάνετε. Τα λέμε αυτά, παιδιά, έτσι. Μια παρέα είμαστε.

Βεμπραζιόνι Production. I'm your baby tonight από την Goodin Houston. Έτσι θα σας κλείσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το όμορφο παρεάκι σήμερα στα έξτρα του Σαββάτου. Ανανεύουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μουσικό λατοπίπερο εδώ στο ραδιόφωνο το 919 το Αμβρακή FM. Από την πόλη της Σάρτας, από το δημοτικό ραδιοφωνο της Σάρτας και το Βαγγέλη Ρίζο. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε απόψε το βράδυ, παιδιά, εδώ στο εκκλησιακό κέντρο, ένα το φεστιβάλ κλασικών οχημάτων Σάρτας. Πολλά events, 1550 live, εγώ μουσικές και πολλά πολλά άλλα. Σας περιμένουμε εδώ στο εκκλησιακό κέντρο για μια υπέροχη βραδιά. Bye, σας αγαπώ, γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Carlo.
1: Monte Carlo.
2: Monte Carlo.
1: Monte Carlo.

0: Αρκία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιά σου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810-79570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

instruments in proximity with the satellite.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
4: I would like, if I may, to take you on a strange journey.
0: Αμβρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακί FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιώλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Υπάρχουν μηχανές που δεν παλιώνουν ποτέ. Υπάρχουν ιστορίες που συνεχίζουν να ταξιδεύουν στον χρόνο. Στις 12 και 13 Ιουνίου, το Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας γεμίζει χρώματα, ήχους και μοναδικά κλασικά οχήματα. Το 9ο Φεστιβάλ Κλασικών Οχημάτων Άρτας έρχεται με live συναυλίες από τον George Gakis and the Troublemakers και τους εκρηκτικούς 1550. Μοτοπαιχνίδια, tattoo charity για καλό σκοπό, street food, sweet corner, van bar και εκπαιδευτικές δράσεις οδικής ασφάλειας από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. 9ο Φεστιβάλ Κλασικών Οχημάτων Άρτας. 12 και 13 Ιουνίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας. Διοργάνωση Λέσχη Κλασικών Οχημάτων Άρτας. Μην το χάσεις.

0: Ανδρακία FM. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Yo G, they can't stop me from rapping, can they? Can they hop?

0: Ακούτε Καβρακή FM 919.
1: Τι να κάνουμε, όλα νυχτά. Τι βρέχει ο ουρανός και δεν πληρεί. Αντιγεια μας.
2: Γεια μας.

0: I would like, if I may, to take you on a strange journey.
1: Αμβρακία FM.
2: Για όσους ακόμα κάνουν σεξ.
3: Feels so good.
2: Η ώρα είναι 3.
3: You're lying here next to me.
4: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.